0: Ναι, έτσι μου τσίτε γέλη τη δισέφα τη ώρα του πάντρολη.
1: Ω, και σέβο.
0: Δεν, έτσι να σε μπαίνει, κάρι έτσι. Για σάβια άμα στο μέρο. Γαγιά μπαρά να βανάβα του. Ο κουβάνγκα μπαζούλα τα άρια τη δάβη. Νόν τη τάμου αμάνι. Όλα γάνε στο μέρο, να τα δει φάιο. Κουιάμπα, μουάνα. Κουζούλα τη τόνο τη τσάινα καθόλου τσιά χωρά τσι.
2: Τσιαμούα.
0: Τσιαμούα. Ελέ ακόμη γιατί. Νο, νι, εγώ είναι έτσι το νότσιο. Τι κοζε σε βολούντζι. Ο τεγέρε το είναι έτσι πολύ μόρτιγα. Ο δημο σάμπι ο ακαπίρα. Το σάμπι να βουέρα ουνκά. Το σάμπι να μουγκουλούκα. Το σάμπι να ο αμπιτή. Τα μπλα κοίδε. Εκα κομμα σέντρο. Ο κασα ο καγκα κακα κομμα σέντρο. Εκα κομμα ήλ. Ο σάμπι δε καό. Αλλά τα καβάγγε πακουβόνε κου. Καλή. Ο μάνο νογά σάμπα καπίλα, για και καμπάλα, ο κολλήκου κουζάτσι,
2: και τον έτσι.
0: Εκεί σε κάνει τη μοβούσογα, μπορεί να είσαι δικομά, που δικλεύω τα διάλο.
2: Καλή, το Ιάνζης από Σηματίμπα.
0: Καλή, θα είσαι τη φέσου, να γίνει ο είναι τάλεντη νούντι, αν τάλεντη, μόκου ζούλα τάλεντη.
1: Αν έχω σάμπο πίτα να γίνει άμακο.
2: Το Ιάνζης από ένα Σηματίμπα.
0: Α, όλο κατόντα τάλεντη, δεν
1: έχω. Sematimba be.
2: Kale, tuyanziza bwana Sematimba Clovis. Dachi kadi weza makumi, abili na inane edvile kusa wai kuminaibili edoku. Nchaikiriza tuumule mkatono, tuire tuje wa sekandia San Junior, atuwe nsonge dhiri from district ya Mayuge. Program The Chain, aludhagere kuchina na namunana, akatoneze muka agabusoga Royal Radio.
3: Chifu machukule maireku, chikusiwa, chirakira, tichikutuka, obo isabubi. Ni wali na chisudanga tichiku waku. Kozi salugave cough and flu syrup. Ate iwa alumizi wa ulcers ngadikubi sabubi. Ofu na chiketo, oba gasi munda. Iwe kozi sa lugave ulcer syrup. Daagane mfamas ni mudrug shops donadona mu Uganda. Vyaka kasibwa na chitongole cha National Drug Authority.